Ότι με τρόπο ενεργεί με όρια FM 89.9 Ιουα που είμαι το όνορα εγκαίτε μηνύση μου είναι ο Ιησούα και να ρωτήνα μου τότε είτε σαν ώρα να είτε ρωτήνα ο Ιησούα να γίνω αρκεί να πέρα κατανοάτα και για τα γερά και να ακούγεται μου αν τα είναι τα ίδια και να γίνει από την τίμη το γίνει αρκεί να μπλήριο και πάει εσύ είτε ρωτήνα ο αρκεί με εγκαίτε μηνύση ο είτε ρωτήνα πέρα ο Ιησούα για αρκεί να πέρα κατανοάτα τα μου αντάουν.

0: φωναρή είναι να μην είναι από ροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ καουάνα. Στα τσουίπωαν. Ω, τε πόκι. Υπουγήν καρινέμ. Τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ είναι τε πόγινα. Ω, τε ταρά το γουάνα τε κικαπάι. Τε νουά τε ταρά το γουάνα κοίντς ο νόα τε κικαπάι. Ω, τε ταρά τε νουά τε κικαπάι. Μιμέ ω, τε ταρά το γουάνα τε κικαπάι. Ω, νόα τε ταρά τε νουά τε κικαπάι. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι. Ω, είτε πίνε το γουάνα τε ταρά βανούα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάι καου. Κουάι του κομε ουέα. Κουάι τε τέρικα.
0: What the fuck?